εμείς εκεί που σαν μπέλμπωσε μου με ηλάμ μαλά, εσύ, το πω κοντή διότι μπωσουε μπέλμπωσε μου κάτι μεσή που γύρω που δουλειά που ρούβε επίσης σαντή που ναι λαμού ρεσπί που τέξιο. Αλλά στον γαϊπάτη σε κομ γαμπίτη επίσης μπέρνα λεκούς μαμπλίου επίσης στον γαϊπάτη ματινή. Le jazz